0: παγωναρίνη να μένανε από Roy Waterfall Ιωάν Τετάρτα.
1: Όλοι αν πάει το γόνα. Στα 3-4-1. Ο Ατεφόκη, η Βουγγίνη Καρινέ μου, είναι το πόρο ρόλ.
0: Το πόρο ρόλ είναι το πόμινα. Ο Ατεταρά, το γόνα τεκλή καπάει. Τενού Ατεταρά, το γόνα χωρίς ο νόα τεκλή καπάει. Ο Ατεταρά, τενού τεκλή καπάει. Μιμέ ο Ατεταρά, το γόνα τεκλή καπάει. Ο νόα Ατεταρά, τενού τεκλή καπάει. Ο νόα Ατεταρά, ο νόα τεκλή καπάει. Ο Ατεταρά, το γόνα τεκλή καπάει. Είμαι τεράιδε, κορνάπα, κορνάπα, Ο απούτε τα ρά, ο νόα ανακύκα πάει. Δεν επούτε τα ρά, τη βήμα ο νόα ανακύκα πάει. Αν είναι απούτε τα ρά, τη βήμα το γόνα ανακύκα πάει.
1: Κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, ο νόα!
0: Τι με φάντωνε! Εσέ είναι τα έναν πορρόι, ένα τα ουάκι, ο απούτε με ρέω ατεστάν και τε μέχα πάει. Ο γέλτα είναι που αναγωγέλ.
1: Γεια μάνι!